0: πίσω είναι μελωδία.
1: Να ακτουάλω.
0: Να ρεγένζα μόι αουσίσα.
1: Να ρεγένζα μόι δάν.
0: Α